Στα πρώτα και λεσέρια FM, Magic System, και λυπητό λα. Σε τόπα, πρίμια γκάου. Πέρα μόνο ρούπα παλέτσι μαϊζά, στα πρώτα και λεσέρια FM. Άρε rhythm of love, αμακάμα. Γιονέ τηλεπίλε κασούπτα, λε σνετέμπα. Σαμπέρα σε σερία FM. Αν το ρημαθώ, ράκια προμπερία να σαμπέρα σε σερία SABC. Τι έτσι μου χαλαδί, ο μπαλάτα πατσένα.